ΣΟΕ. Αράνα Ρούνα Κατκουλάκ. Σα Unimedi Clínicas Médicas UT Sanatorio. Σικομακό σα Novena Avenida 229 Zona 3. Σα Ροσακάλι Τεναμίτ Κοβάν. Χουνσαλα Μπέτσισκατ Λιπάρκε Σαν Μάρκο. Λισμοχλεβάλ 7795-6677. Yo Ketsikbal Hundi Pelebalchich Ak Utmalach Ak Oximpil Sa Vehículos Verapaz Ta Tau Lishtochbal Aanchikoktoh Anak Kunkwanko Sali Agnaa Sa Lishpen Okebal Replaza Magdalena Humpak Alika Lipena Chalchak Guatemala Lina Okoban Kim Utatkateng Aysikbala Pelebalchich Lina Kamatkeru Kahkwisa Vehículos Verapaz Κατέλ Σαϊλά Μετσέου, Λιβατσούν να κακάμσα λακικέλ. Χόναξ City Sport, Ναστικίπ Εβλαχμπάτσονελ. City Sport, Κουάν Ρικίν Λιτσάβιλα Εχρέλι Χουνχούν Χιρακάλ. Ρε Εβλαχμπάτσονελ. Χο Πολοτσόκ, Τσακατσ Πολοτσόκ. Ανινάκ, Ουτ Πολοτσούκ. Σα City Sport, να κατκακούλ τσισάλι κατσόλ αρίνκοβαν. Χουνσαλα βέτσισκατλι χαλεβαλού, Πάρκε Σαν Μάρκος, Ουτερανσαλι Τερμίτ Σαν Χουέντσαβελκο Σαλι Τεπ Σαν Λουίς. City Sport, Λισμοχλεβάλ 79529870, Ουτλισ WhatsApp 5557-5454, Λισ Correo Electrónico, Uniforme City Sport @gmail.com, Σικομακό Ακουίσα Facebook, Uniforme City Sport Cobán.

0: Σα, κι ήλ, κι κελέχ, λι και χέλα μπακέλ, ουτ χοκάνα κουίστ και χέλι αμέχ, σοσ, κι αχέλι να λε ριμ, λίνε και στάου λι κουίνκ, ουτ μαλαχ έμπλι ει, να και κουέντσι καμπιτσελέμ, χοκάνα κουίστα ω πιτέρ ριλίνε μπα, να ουσμάν ριλμπάλ, χαλάν χαλάν, τσι και χέλσα λι κι κελέχ, να ουσμάν ουλτρασονίδο, ρε ριμπάλ, μα κουάνι χανά σα τσουάμ, ριλμπάλ, τσι και χέλσκο μπλισα εχ, ουτ τσα άλλη χανά, να ουσμάν ράιο έκη, τσι και χέλα ακουάμ, χοκάνα κουί να ουσμάν λι τσοοκ, τσοπαλέ, λι νίνκ, ουτ έμπλι κοκάλ, ουτ χοκάνα κουί Chobali kana na kwanza juam na chomanli kehel hernia apéndice tumores ut kwanchik shkomon arin na kachkul chisasa chol kana Miriam Winter de Rosado utli doctor Pedro Rosado matesh balai chabil sakalina jej ut hokana kui chabil nekebanok sa hospital relineba lishboklebal 5550-2635 lishboklebal chirulikaibs kakalona relijunkutan aan 7722-4626 noko Atinaxa Echi.
1: Nuestra fuerza está en nuestra gente. Radio Norte, la triple fuerza grupera. Los comentarios, opiniones y contenidos del siguiente programa son ajenos a esta emisora.

Σανατόριο, να σκόλρις να κακουλάλ, κουάνς να αχλικιάχ, να σπανούλι τσοόκ, να ρίλι κανά να κουάνσα τσουάμ, ότ να σκούλι κουλά άλνακ να τσολά, να ριλεύλι κοκάλ, να σπανούρα ιος έκης, κουάνλις φαρμάσια.